Μα έστε του από τον έμα να πάρει να τρεπνέ από τον νιόν. Πάρει να τρεπνέ από τον πέντε ημέρες. Γιατί αν μια μπουτικά βίνε στον τρεπνέ από τον μάνα. Εκμα!